0: Τον νεκρόν και άνελσον εις τός ουρανός έλε, σόνι μεζούξε πετρίκε, ιό και άγιο πνεύματι και νυν και άι, και εις τός αιώνας τόν αιώνων άμυνα γιατρίας, έλε σόνι με.
1: Ευλογητέ,
2: ευρυζευσίστασιτι,
1: σμοέρνη πάση,
0: το πνεύμα τίσο.
1: Θεία εσύ τροπή σου αν μεσίχα ηλέον, ελεζή χάτα με τελεμίζ ο κουδισίν, ο ρωσολή λατάρι μου καραμίνα, καέλη νέμπιεν, ο βρόρεν καθυρίν. Στέχω εν ιερωμένου, τραούν όλε μοιρώνε, σάμεν του τεσμό, όλε μοιεσμό, αμέν, το βατούμπα λαϊόνικουμ λένε, το ψαρολεζένικουμ λένε, τεσμά. فلنصحيق نسمع ونعمل بين جيلك المقدس بيت الباط القديسين
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس
0: يا رب رحم
1: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصلنا نذكرها في صلاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب لأن الذين سافر خذ يا رب نيحهم أرض شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا

Χριστός, για φέρεθηκε παδίνηγον, αβέρβο εις εν αίρον, αβαρχαίρον, ασόπτεν αίρο φαυτιάς οίρον, εσύ το δεν αδέντεν, σαχρή, αταίωνος, αιν σοβόν μαρίν του οραφουβός, εβέρι αίρον, κεν πάει και ο εσώ αφάιν, ο τύρον τέμεν αν,

0: Προδρόμος εν βαπτιστής Ιωάννης πνευματιόμ σε πκάνει νόβιν ανεβούν.
1: Ωρε πρέσβα βινερή, αγούν πωσί με αυτόν εν σώνει βαξένος αγγέλης εις σε πκάνει νόβιν ανεβούν.
0: Ωε με ψωίς αρέα γόντα σώ Σινιούν τον Αποστόλος εν σε βεντένι μαθήτης σε πκάνει νόβιν ανεβούν.
1: Ωε με ψωίς αρέα γόντα σώ Σινιούν τον Αποστόλος εν σε βεντένι μαθήτης σε πκάνει νόβιν ανεβούν.
0: Ωε με ψωίς αρέα γόντα σώ Σινιούν τον Αποστόλος εν σε βεντένι μαθήτης σε πκάνει νόβιν ανεβούν.